στην κοινωνία μόνο τους. Μέλαμε στη Σπιναλόγα. Χωρίς αμιά ελπίδα. Γι' αυτό σιγά σιγά συνηθίζαμε ανέτοιμα με τους άλλους ανθρώπους που αφοβλέπανε για τα παιδιά τους, για την απόψη μου. Εμείς